0: Ιουλίου.
1: Κάθες εν το ράδιο. Κάθες εν το ράδιο. Σεντίδος ακτιβάτος. Σεντίδος ακτιβάτος. Ραδιο Λατίνα Αμερικάς.